0: Θα είμαι Νόβα.
1: Παντός, θα είμαι Νόβα.
2: Είμαι τώρα κουκόμ σάνσον που ανήραμε ο μπάς σαν το βίκεντο που ουτούγεμο ή το κονκρέτνο πρέμα Σεύρνοι Μακεδόνοι ή Γρουτσκοί να σε όντα δεπέλο πρίπρομιμο. Zato što su najavljene velike gužve tad na granici, što M znači čekanje od Boga i tri oca. M to da će da budu jake temperature, tako da flašice za vodu, sladoledi u frižideru, kreme za sunčanje ako može. Znači ljudi, bukvalno treba da budemo spremni kao pa zapete puške.